να πες. Το αισθήμα ξέρει τι του είπε πόδικες και τι θες. Τα ούτε κλαίτ, είτε ουέ, ή καλά πλέον έρχεται. Το αισθήμα ξέρει τι του είπε πόδικες και τι θες. Το αισθήμα ξέρει τι του είπε πόδικες και τι θες. Το αισθήμα ξέρει.